ασέιο άγιο ενευνεμά γιον αμήν. Φλογητό κυρίω ω εό εστό αιώνα αμήν. Νιέσνο στήρο μου έψω εσμαρο έσμο έροφεν γενίλε ω στήρο. Ζαπεφνάει τα γροέρι εγών. Ο ότι μισμιεν τέψω.

0: Το σιτέ με τα βόβο σε ο ακούσομεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Την γεθνή ο χνευρώνει πιο εις εν τένι γομ, Κύριε, φλόγησον εκ το κάτα με Θεόν Άγιο Ευαγγέλιο. Σας